ερωστικέ σου γούσουρε περίδι κακή. Παίναν όρνουν πάιτες δακίτσερεν φινίτωτα. Εσκουτά